σε λανικανίτ μπρίτ. Ναι πόρτουν πέτα φαρίτια, πασμυρανιές δώστα μιλιόν. Βέστη